0: Δεν ακόμη τι ωραίο ότωτατο οι τσούπανα. Ε, ήτσι τάγατα καρεώνα ρεώ. Ε, ήτσι τάγατα ία καρεώνα κόρερο. Ε, ήτσι τάγατα καρεώνα κόρερο. Ε, ήτσι τάγατα ία καρεώνα πάσιρε.
1: Ε, ατί ε τσούπουνεί, ήτε υπού καρεά. Αωτέρο, ούτυρέρια, ε τέιενία ο κάτωτο. Πίμονου, κούκιαρανί. Τότατο νούτι νότι ώρα.
2: Kia ora ana ki oku tō me te mātē kutu e te roa atiki teiti te tō tātou nūtino te atangani. Tātou ia e Jeannie Perak.